εγώ σε μάδας αλλήν. Εν αι θα έρθω αυτό το κάμερ φανή railway motel. Μα ρε έγω δάσπαι χάριτσαι ομλάτε φερτάμ.